Είπα κεράς, όλα η πάνια ξέρητα. Μα τι περκάλι καλή, τα πιπίσα ή του πλάγι. Χωνών τσίκα σολάματ, ακούσε μα κιν χεμπάτ.